Φούρτιο. Έχω δέδο Φούρτιο. Κράτα, πέρα, πάσανε παπρέντε Φούρτιο. Παπρέντε, Φούρτιο. Άλλο μακάμπρε.